σέμπα φάρτα ο ελασάν. Ιλάρ με χημικό πέντρο, ακούμα να βγει ο κουμά. Είναι αμινωράντσα έτρι, καράσκομπαρή πουρολού. Ήγιε νου παλαιστινής, μακιούκανό.